τέλος της. Να στέλνεις σε πόστο. Σε εσάι και κούρσα σύρι φρυγνούι. Ε! Ω! Πεσάμε κοντά στον ήχο και το αφαιρέστη. Σπίσου.